0: Εγώ σαφρά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασύρεπες Vodafone γιον σπάκιν αμτάτα νοχόγια ρόμ.
0: Κακοπένα χωγια ρόμ. Κακοπένα χωγια ρόμ. Κακοπένα χωγια ρόμ. Κακοπένα χωγια ρόμ. Κακοπένα χωγια ρόμ. Κακοπένα χωγια ρόμ. Κακοπένα χωγια ρόμ. Κακοπένα χωγια ρόμ. Κακοπένα χωγια ρόμ.
2: Μέναν τερεπον και προτεν τάτα.
0: Λόρια στα. Το γουάνε το γουάνε το πόκ. Αν δεν είναι βόμα τα τα κύπτην. Προτεν τα τα κύπτην. Νικάνε χωγια ρόμ. Πεντάγια.
1: Είμαι το αντεϊτάκι. Ω, νύρι σου.

Όλοι να κοιτάμε με αγαπώ, αν πάει με αγουία, η πουοκία, αν είχα με αγουία να και άρε και τα χαγάνα. Αν άγανα και νέπε να και αγαρό η μαγούρη, αίκα αριένα γονικά και που όγανε με αγουία, η πουκίνη κατή με το αν τεράνε τη χάβα, ο αιτυπότα νόμετα. Τε χάουα, πονεπού του χάντρο, νι πάει νικυριπέ. Αν άγανα και όμετα και άστα νιπούχα, κατά με ρουάν, ατόγαν να ρανικυριπέ, και νιπούχα, χανα χωρόβα να ναυάγει κυριπέ στην πουκία χάινα, να γιαχώ να πάει αέρια να κοντά πεχαουία, ο να γιάτα τα νικυριπέ να ροντερε πεχαούν το τότο, τε μαγί, τε χατή μανιέπε, και τι αού. Το κορυπένα, ο ρεπεχάουν κυριπέ τρικητα πεούα, ο αϊρεπεχάου αϊκάπου. Τε χάνι με ούα, πον ροϊροϊν ρεχάντε μαγούρι, ο αϊουαριάνα πον να γανα και ο αμετα και αριάνα ο ροϊροϊν με ρεχάνε για μαγούρι, υποκίνη το πάνικα είναι νόν του ποτά νόμετα. Ο τεχόνο ούα πον κάνει και να έντε πεκουμάγα με τεχόχόνι μέκη, και αν γανα και ο αμετα και άσταν να γανα νοία. Τέρο, ηχουρουρόι που κίνηκα τη με το άννα χουρόιν, όρη κυρία κίνηκα ο παίν τίποτα νόμετα, να κία χάντα νιγάνι πόια, ή να νούντε με νέα ουαπή και έρα χαρίκη τεριρίκη. Μα έρεν χάνα κουχάνη καρικία αν πούμε, ο πούμε νι πούπουσί για που νιπένε νικό να αντέχει να πει ρούια χάουν σειρά με ιόν λέπε. Νίκο τάκι με ανοπίστε λίνιξ ιόν κρίσμες και ανοπίστε περιστένς η παϊρική. Η που κίνη κάνει χαρινακίν αμοιπόμενη πούπουσί, η που κοιμή χάουν σειρά ιόν λέπε, ο χαμαπουσίγιακι. Παχαμά γαρινία μη υπόμενο να πιστεύει. Ο υποκοιμή καν κρίσμες τέρα είναι ο τάπο έραν. Χαμαπουσία και παχαμά γαρινία μη υπόμενο να πιστεύει νίξ. Υποκίν του χρόνου έπανεν ωραίτα κειμένο πιστεύει περιστένσει ο ανάμπαντα ρεπών Ισούανι με ουάκια. Ουα το ουάνα το ουάνα ουάνα τενούα και Ισούανι με ουάκια. Ουα το ουάνα το ουάνα αουα το ουάνα. Και νόρα ρε Facebook page αρέτο χαϊέκα παραπαράνα.

0: μπορώ να ρίνει να μένει να απορροί Vodafone η Ιωάννη Τάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα. Στα τρίπο ον. Ω τε πόκι, η βουκίνη καρινέμ, τε πορροί.
0: Τε πορροί, τε πονίνα. Ωα τε ταρά, το γόνα τε κικαπάις. Τε νουα τε ταρά, το γόνα πόιντ ο νόα τε κικαπάις. Αουα τε ταρά, τε νουα τε κικαπάις. Μιμέ ουα τε ταρά, το γόνα τε κικαπάις. Ο νόα τε ταρά, τε νουα τε κικαπάις. Ο νόα τε ταρά, ο νόα τε κικαπάις.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.